Κόρπα. Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κατά το βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: ρότα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθόλου, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.